0: Άσε, ας μόλις μου μέσα. Άσε. Εγώ να μην τα ρωρί. Να ρωρίς τα όλα σου φάτα.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτε. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε, ας μόλις με. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σφάτ.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτε. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άντρα.
1: Θα σε μόλις σου μπες. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτ.
0: Λάσκολμα το σύγκρα.
1: Σαλτσιμίντε φάτα με.